μια γιαμα τη φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα. Σε μαγιά σου κύση. Σε μαγιά σου κύση. Θα πάνε χασό σιγά με ένα μαγιά είναι η Ελλάδα. Δεν πάνε. Μπορεί να λάβει την τόφα φυσική. Θα πάνε.